Ένα κόμμα, τεράω, ποτοτάτο, οι τσούπανα, τε ήτσι τάγατα, καρεώνα ρεώ, τε ήτσι τάγατα ία, καρεώνα κόρερο, τε ήτσι τάγατα, καρεώνα κόρερο, τε ήτσι τάγατα ία, καρεώνα πάσιρεα.